0: Φορόμ Σίλα και Αλτζέ, Ραγιο Σενεγάλε, την Ασσαλάλο.
1: Σαλαμαλίκου.
0: Μάλκ Σαλάμ.
1: Αυτό το γιο, μιλάει για αρμπά.
0: Για αγεφάι.
1: Μάνα τι γιάνε, δεν πιλούγα, τι γιάνε τάμου.
0: Τι γιάνε, σφέκε να γιάνε να σε εκουτέρ, να γιάνε τίνδικο.
1: Να τα ακούμε εκουτέρ.
0: Α, τα ακούλω, δεν φουλώ σε ένα bluetooth ή λαχάμα, νο.
1: Να τα μάνα εκεί πέντε σάλμι, ρε διόχαμε.
0: Ωα, τα ακούρ, βάζει, βάζει.
1: Βάγει, μην γιώπτε, ζιάρι,
0: νιώπ. Τι γιάνε, τι γιάνε, φωνή, ωε, άγκορ.
1: Ρε, λούγα, λούγα.
0: Τι γιάνε, σάμπ. Για γιος τι, μην λέει δεν γλουτίζ.
1: Ah, il faut nga am lo enquête ni ngi tire message bobu
0: d'accord
1: lo am yomb rek wala tit mais do beugul barket
0: waaw
1: il faut nga am lo dal sa taw
0: c'est ça mais
1: wa message bobu la beugul ni tire ko il faut lepp lo beug dépendant bi sax dara dal sa taw pour jambat muñ ko xamné amna yalla santal amna yalla amna lu nañ lu nañ jaay
0: deug la
1: wa wa message bobu la lay gi ni ci baye xel ci lool amna solo lool message bi man borom tuba bamuy dem du bi mi ñew de bamuy dem lool la magal lool la sante yalla bamuy dem la sante yalla xamni yalla amna lu ngoy jaay te mom dina ko jënd
0: dina ko jënd ndaysan way
1: dina ko jënd tax na lu metti la waye amna gëm ak wolu yalla ñëna ko nit ñi nañ baye xel lool jëmono bi
0: jere jeuf
1: baye fayento bi te bamuy ñew tuba di fayento wul dafa ni bal na ñepp
0: waaw ki mu ngi koy wax sax
1: yalla do ko barke bi nak yalla ni ko barke ba ngom nak
0: ndaysan
1: kon na nit ñi baye fayento bi lepp lu dal sa kaw nak nga xamni yalla la ko tek nga muñ ko nang ko
0: merci
1: waay buñ top rew bi tax ñu lu waral mission bi ni nga ko xam
0: merci beaucoup tidiane
1: waaw merci beaucoup
0: tidiane merci tidiane sambu lugal lañu wowe ñu xatu ti jël keren.